0: ξεχάστο. Μασιβατάκ το 91, αν φαίνε συμπαθέ. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα γιατρέ μας. Με ψηλόβροχο και πολύ καλές μουσικές. Και πάμε να βρούμε άλλες τόσες.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

τόσα χρόνια και αν περάσουν. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Να κλείσουμε με σταγόνα σταγόνα αυτή την εβδομάδα. Με ψηλόβροχο δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το ακούσαμε χθες το πρωί, το άκουσα χθες το απόγευμα στο Ρίζο και έφαγα σκάλωμα. Κρίμα που δεν έχει εκτιμηθεί αυτό το τραγούδι περισσότερο και είναι φρέσκο. Ross Laster, Love Saves No One.

Love Saves No One, Ross Laster. Παίζει κανένα δίμηνο αυτό το τραγούδι. Μέρα με τη μέρα μου αρέσει πιο πολύ. Χθες που το άκουσα και από άλλη εκπομπή από το Βαγγέλη Ρίζο. Κόλλησε, το τραγουδούσε όλη τη νύχτα. Love Saves No One. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε, καλημέρα Φάζ. Καλημέρα στον Έτερο Κωστή. Καλημέρα Tail Systems. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Δημήτρη. Καινούριο άλμπουμ από Mindshive Collective. Θα ακούσω και εδώ θα είμαστε. Εμείς για τα καλά είμαστε εδώ. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code.

DJ Shadow. Six Days. Τι κόλλημα αυτό, και είναι τραγούδι παιδιά του 2002. Αλλά το έχω παραστώσει πολλές φορές από μπροστά μου. Και είναι μεγάλο τραγούδι σαν background το Six Days, ο πόλεμος των 6 ημερών. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, καλημέρα και στα Goblins που γιορτάζουν. Ζήλεψε. Ο ελεύθερη συμβίωση, ο γιατρός. Μέσα στις καλημέρες είσαι, μου λέει. Πού να σκάσει και το καλημέρα σε ξυφώναρα σε λίγο. Θα σκάσει. Η Τζούλια Βέλτσερα. Βέλτσερα vibe, no reward.

Καλτσέρα Vibe. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχω ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να μην πάμε λίγο ντεζαβού τώρα. Καλή κουλτούρα, αλλά έχουμε και ένα πάρτι αύριο βράδυ. Περιφερειακά στο ντεζαβού. Στα ΕΠΑΛ δηλαδή. Στο Θοδωρή το Μαντέλο. Αν κρίνω από τους φίλους που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα είναι Σάββατο να το θυμόμαστε.

Θα το πω για άλλη μια φορά γιατί δεν είναι κατανοητό. Ο Γάλλος F.R. David με το Words. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στο πτήσιμο Ευάγγελε. Μια φατσούλα που ήρθε μόνη της. Η πρώτη νότα του προηγούμενου τραγουδίου λέει θύμισε Τσερτσέλ. Να το πάτε σιγά σιγά εσείς. Το πάτε για τις πλαγίου. Καλημέρα στο... Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημιουργό.

Split Mirrors, The Right Time. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Καλή συνέχεια Κάθριν. Η δυσάρεστη είδηση χθεσινή, μετά από επέμβαση που έκανε η Bonnie Tyler, δεν πήγε καλά και την έχουν σε τεχνητό κόμμα. Αγαπημένη Bonnie Tyler, ιδιαίτερη φωνή. Νομίζω είναι και πολύ μεγάλη σε ηλικία η Bonnie Tyler. Ηλικία ζήτησα εγώ, ύψος μου έβγαλε ένα και 59, άσχετο.

Η Bonnie Tyler, όπως είπαμε, σε τεχνητό κόμμα. Δεν έχει πεθάνει, αλλά δεν είναι και ευχάριστες ειδήσεις αυτές. Holding out for a hero. Footloose, έτσι, soundtrack. Καλημέρα 0681. Χαιρετίσματα έχεις. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Σας είπα και από την αρχή, βλέποντας το χάρτη με τα pins, πολύ Αθήνα. Και να πω ότι δεν έχει πρωτεύουσα ραδιόφωνο να ακούσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει. Μηχανές διαφημίσεων έχει. We are unexpected lovers. Love.

Αυτά είναι τα άλλα ATS. Τα όχι γνωστά ATS, τα όχι Comeback Disc Club ATS, αλλά είναι τα δικά μου ATS τα αγαπημένα. Unexpected Lovers, Lime. Ο Στέφανος γράφει πολύ διαφήμιση και πολύ επανάληψη, τα ίδια και τα ίδια τραγούδια στα Αθηναϊκά ραδιόφωνα. Έχει κυκλοφορήσει πριν ένα χρόνο, το είχαμε να παράγει κι εμείς. Οι λύσεις που δίνουν σε εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων. Τα Αθηναϊκά ραδιόφωνα δίνουν 300-400 τραγούδια το χρόνο, παιδιά. Όσα παίζουμε εμείς σε μία μέρα. 300 τραγούδια το χρόνο. Φοβερό. Ο αδερφός Ζερμέιν μαζί με την Πία Ζαντόρα, When the Rain Begins to Fall, ο μοναδικός που έκανε κάτι. Και η Τζάνετ βέβαια, λέω από τα αγόρια.

τι να πούμε και για αυτό το τραγούδι. Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Είναι τραγούδια που μας τα επανέφερε λίγο η ταινία του Michael Jackson. Τουλάχιστον μας θύμισε κάποιους πρωταγωνιστές. Και εδώ είναι στην ταινία που είχα μια διαφωνία εγώ. Όταν δείχνει το 84 το Victory, την επιστροφή των Jacksons, όχι Jackson 5 πια, γιατί είχαν χάσει το όνομα φεύγοντας από τη Motown, περίμενε να παίξει το Can You Feel It ή το Torture στο κινηματογράφο μέσα. Εγώ θα ξέφευγα λίγο. Παρ' όλα αυτά, και για ευχάριστη έκπληξη, τραγούδησαν το Human Nature, που δεν ανήκε σε αυτή την εποχή. Ευχάριστο για μένα. Εγώ θα διορθώσω την ιστορία. Jacksons 1984, Torture. Ύμνος.

τραγουδάρα. Οι Jacksons και όχι Jackson's 5 τότε. Torture. Flash in the Night. Να επιθυμίσω για την μπαρτάρα στο Deja Vu το Σάββατο. Κοιτάξτε, αν δεν είστε του χορού, αφήστε το. Πήγαινε κάπου να πιείτε ένα ποτό. Με τα καλά σας να σας δουν. Αν θέλετε να πάρτε, με disco feeling, με 80's, με 70's. Με αν μια μέρα σε χάσω, κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, σε εμάς θα έρθείτε. Secret Service, Flash in the Night. Και ψάχνω για ένα-δύο τραγούδια ακόμα.

Flash in the Night, Secret Service. Εδώ τώρα θα σας ξεσηκώσω με Kim Wilde. You keep me hanging on στο Ναυρακή FM και το 919.gr. Μια Παρασκευή με ψηλό βροχο. Δεν ξέρω τι γίνεται, έξω έχω ώρα να ενημερωθώ. Πώς εδώ που φτάσαμε, ας ρίξει να ξεσπάσει.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Είχατε τις παραγγελίες σας τώρα στο τέλος, αλλά εγώ σας είχα προλάβει με Gilbert Montagnier, Just For Tonight. Αυτή η εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και νομίζω ιδανικά. Θα μου πεις Παρασκευή να είναι μάστορα, και όπως και αν είναι, μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Αδυνατίζει. Αν το πετύχω αυτό, θα σπάσουμε ακροματικότητες.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.
1: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
6: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

my strength, but from your power, I am able. Myself.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιου και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

just a soul among billions, with no place to hide.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Μαυρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Ναυρακή FM. Άλλο ένα Σάββατο, 9/5. Χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστόφορους, τις Χριστοφορίες. Σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Όμορφο πρωινό σήμερα. Και σαν σήμερα 9 Μαΐου έχουν συμβεί αρκετά σημαντικά γεγονότα στην ιστορία. Σαν σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η μέρα της νίκης το 1945. Σημαδιακή μέρα, καθώς σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε επίσημα στους συμμάχους, σηματοδοτώντας το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Η μέρα γιορτάζεται ιδιαίτερα σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως η μέρα της νίκης. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με ένα από τα πιο ροκ τραγούδια της θρυλικής Τσάκα Κάν, αυτή που έχει βγάλει το Nobody. Καλημέρα σε όλους όσους συνδέθηκαν, καλημέρα στη φίλη μου τη Λίνα Ευαγγελία, καλημέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία συναντήθηκαν εδώ στους 91,9 μεγάκυκλους στο Αμβρακέ FM. Και κάποιες ταινίες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν τις βλέπεις, τις αισθάνεσαι. Υποσχέθηκα να σας μιλήσω λίγο για την ταινία Michael που πήγα και την είδα. Όταν πίσω από την εικόνα βρίσκεται ο Michael Jackson, έτσι τότε η μουσική γίνεται συνέστημα, ο χορός γίνεται ιστορία και κάθε σκηνή αποκτά ένα δικό της παλμό. Ο Τζαφάρ Τζάκσον ήταν από τους καλύτερους ερμηνευτές, μια σκηνή ανυψός του θρυλικού βασιλιά της pop, ο οποίος δεν ήταν μόνο ένας τεράστιος καλλιτέχνης, αλλά ένα παγκόσμιο σύμβολο έμπνευσης. Μέσα από τις νότες, την κίνηση, τα οποία πέρασε με τον πατέρα του, αλλά και την απίστευτη ενέργειά του, η ταινία μας ταξίδεψε σε έναν κόσμο που η τέχνη ένωσε τους ανθρώπους, διάφορες γενιές, αλλά και συναισθήματα. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που αφήνει πίσω το Michael Jackson. Πως η αληθινή μουσική δεν έχει εποχή, έχει ψυχή.

και καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία από τα Γιάννα, κάθε Σάββατο εδώ και αυτή. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα από τη Λευκάδα, από το γραφείο. Καλημέρα Κατερινάκη. Και τώρα δυναμώνουμε την ένταση με ένα τραγούδι που δεν περνά απαρατήρητο. Υπάρχουν τραγούδια που απλώς τα ακούς και υπάρχουν τραγούδια που σε σηκώνουν από τη θέση σου από το πρώτο δευτερόλεπτο. Η Celeste με το Stop This Flame φέρνει ένα εκρηκτικό soul ήχο γεμάτο πάθος, ένταση αλλά και ρυθμό. Με μια φωνή που θυμίζει κλασικές μεγάλες ερμηνεύτριες αλλά με σύγχρονη δύναμη, το κομμάτι γίνεται μια οδή στη φωτιά που καίει μέσα μας και δεν σβήνει ποτέ. Αφήστε το τραγούδι να σας ξεσηκώσει εδώ στο σταθμό που παίζει μόνο τις μουσικές που μένουν.

πανέμορφη μέρα. Και το 2010 ήρθε ένα τραγούδι να ενώσει τον κόσμο της hip hop με το alternative rock και να γίνει αμέσως παγκόσμια, θα λέγαμε, επιτυχία. Ο B.O.B. κυκλοφορεί το Airplanes με τη συμμετοχή της Kelly Williams από τους Paramore και το αποτέλεσμα αγγίζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μιλά για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε να επιστρέψουμε στα απλά, στα αληθινά όνειρα που είχαμε πριν μας αλλάξει η καθημερινότητα και η πίεση της ζωής. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι για ευχές και δεύτερες ευκαιρίες συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας θυμίζει πως μερικές φορές όλοι κοιτάζουμε τον ουρανό ζητώντας μια νέα αρχή.

Ένα φοβερό τραγούδι που έρχεται να μας θυμίσει πάρα πολλά. Λοιπόν, το 2013 όμως ένας νέος καλλιτέχνης από τη Βρετανία κατάφερε να ξεχωρίσει με μια φωνή γεμάτη πάθος και ένταση. Ο Τζον Νιούμαν κυκλοφορεί το Love Me Again και μέσα σε λίγο χρόνο το τραγούδι γίνεται τεράστια διεθνής επιτυχία. Με soul επιρροές, δυναμικό ρυθμό και ένα ριφρέν που δύσκολα ξεχνάς, το Love Me Again μιλάει για τη συγχώρεση, τις δεύτερες ευκαιρίες και αυτό και την ανάγκη να αγαπηθούμε ξανά, ακόμα και όταν έχουμε κάνει λάθη. Ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια και συνέστημα, που ακόμα και σήμερα ακούγεται το ίδιο δυνατά. Ανεβάστε την ένταση και απολαύστε το Love Me Again.

καταπληκτικός Paul Newman. John Newman, συγγνώμη, όχι Paul, ήταν άλλος ακόμα πιο διάσημος. Λοιπόν, συνεχίζουμε και λέμε ότι στα τέλη των 2000, εκεί 2009-2008, οι Rasmus, οι Φιλανδοί, επιστρέφουν με ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και μελωδία. Το Living in a World Without You κυκλοφόρησε το 2008 και έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του συγκροτήματος, συνεχίζοντας την ιδιαίτερη πορεία του στην rock σκηνή της Ευρώπης. Το τραγούδι μιλά για την απώλεια, τη μοναξιά και εκείνη τη δύσκολη στιγμή που πρέπει να μάθεις να συνεχίζεις χωρίς κάποιον που υπήρξε ολόκληρος ο κόσμος για σένα. Και τελικά, ίσως το πιο δύσκολο δεν είναι να ζεις σε ένα κόσμο χωρίς κάποιον, αλλά να μην χάσεις τον δικό σου κόσμο μέσα σε αυτόν.

Living in a World Without You. Λοιπόν, και υπάρχουν τραγούδια που πίσω από έτσι, τον ρυθμό τους κρύβουν μια αληθινή ιστορία δύναμης και επιβίωσης. Η Οσεάνα το 2009 κυκλοφορεί το Cry Cry και καταφέρνει να ξεχωρίσει με τον ιδιαίτερο ήχο και τη βαθιά συναισθηματική ερμηνεία της. Το κομμάτι συνδυάζει soul pop και reggae στοιχεία, ενώ οι στίχοι μιλούν για τον πόνο, τις δυσκολίες και τη δύναμη που χρειάζεται κάποιος για να σταθεί ξανά στα πόδια του. Και ίσως τελικά, μερικές φορές τα δάκρυα δεν είναι αδυναμία. Είναι ο τρόπος της καρδιάς, της ψυχής, αν θέλετε, να βρίσκει ξανά τη φωνή της και να πατάει γερά στα πόδια της.

Ωρί Οσεάνα, φοβερό το κομμάτι των Οσεάνα, Cry Cry Cry. Συνεχίζουμε εμείς, συνεχίζουμε με δύο από τις πιο αγαπημένες φωνές της Ιταλίας, θα λέγαμε, καθώς ενώνονται σε ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και αλήθεια. Ο Νεκ και η Λάουρα Παουζίνη παρουσιάζουν το Say Solo 2, ένα ντουέτο που μιλά για εκείνο το μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο μας. Η ερμηνεία τους γεμίζει το κομμάτι τρυφερότητα αλλά και ένταση, θυμίζοντάς μας πως κάποια συναισθήματα δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να ακουστούν δυνατά. Και τελικά, όταν η καρδιά βρίσκει το σωστό πρόσωπο, τότε όλος ο κόσμος χωρά σε δύο λέξεις, μόνο εσύ.

καταπληκτικό ντουέτο. Γυρνάμε όμως πίσω στο 1992, η εποχή που το soul και το R&B είχαν το δικό τους ξεχωριστό παλμό στα ραδιοφωνά όλου του κόσμου. Οι Charles και Eddie κυκλοφόρησαν το Would I Lie To You και μέσα σε λίγο χρόνο γράφουν ιστορία. Με χαρακτηριστική retro soul αισθητική, δυνατές φωνητικές ερμηνείες και ένα ριφρέν που κολλάει από το πρώτο άκουσμα, το τραγούδι γίνεται διεθνές hit και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των 90s. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών και η απλότητα του μηνύματος, η αλήθεια μέσα στις σχέσεις, είναι αυτό το κομμάτι που το έκανε διαχρονικό. Και τελικά όταν η μουσική λέει την αλήθεια τόσο δυνατά, η απάντηση είναι απλή. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις ξανά, would I lie to you?

τραγούδι εξιμολόγηση, θα λέγαμε. Αλλά κάποιες φορές η αγάπη δεν έρχεται με θόρυβο, έρχεται σιγά σιγά, σχεδόν απλά, και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει ήδη αλλάξει τα πάντα. Δεν συμφωνείτε? Σας βάζω την αδυναμία μου αυτή τη στιγμή, τον Chris Stapleton, με τη χαρακτηριστική βαθιά και γεμάτη ζωή φωνή του. Δίνει τη δική του soul country αίσθηση στο I Think I'm In Love With You, ένα κομμάτι που έχει αγαπηθεί μέσα από διαφορετικές εκδοχές και ερμηνείες. Αλλά εδώ αποκτά μια πιο ομή, αυθεντική συναισθηματική δύναμη. Baby. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς λέει την αλήθεια του. Και αυτή η αλήθεια είναι απλή. Όταν το καταλάβεις, δεν το σκέφτεσαι πολύ, το νιώθεις. Και ίσως τελικά η αγάπη να μην χρειάζεται επιβεβαίωση. Μόνο μια φωνή σαν τον Stapleton να σου το ψιθυρίσει αρκετά δυνατά ώστε να το πιστέψεις.

Το 2005 ο Rob Thomas κάνει ένα δυνατό solo ξεκίνημα με το Lonely No More και καταφέρει να φέρει έναν πιο pop rock ήχο γεμάτο ρυθμό στα τραγούδια του. Με φάγκη κιθάρες, έντονο groove και ένα ριφρέν που κολλάει από το πρώτο άκουσμα, το τραγούδι μιλά για εκείνη τη στιγμή που αποφασίζεις να αφήσεις πίσω τη μοναξιά και να ξαναβρεις τον εαυτό σου μέσα στις σχέσεις και τη ζωή. Και τελικά, όταν η μουσική σε βγάζει από τη μοναξιά, τότε που το μόνο που μένει να πεις είναι lonely no more. Γιατί φίλοι και φίλες, η ζωή πάντα παίζει σε πιο δυνατή ένταση από ό,τι νομίζουμε.

Πάμε λίγο στο τέλος των 90s, όταν μια κιθάρα, ένα δυνατό ρεφρέν και μια χαρακτηριστική φωνή ήταν αρκετά για να γράψουν μια rock, θα λέγαμε, ιστορία. The Three Doors Down κάνουν την τεράστια εισόδο του στη διεθνή σκηνή με το Kryptonite, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2000 και έγινε αμέσως ύμνος μιας ολόκληρης εποχής. Με στίχους που μιλούν για πίστη, αμφιβολία και εκείνη τη στιγμή που αναρωτιέσαι αν ακόμα και οι ήρωες έχουν τις αδυναμίες τους, το τραγούδι συνδυάζει μελωδικό ροκ με ένα ριφρέν που μένει καρφωμένο στο μυαλό. Δεν είναι τυχαίο που έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια των 2000s rock. Και κάπως έτσι, μάθαμε ότι ακόμα και ο Σούπερμαν είχε την αδυναμία του. Και Three Doors Down το έκαναν τραγούδι.

Το 2022 οι Måneskin επιστρέφουν με έναν ήχο πιο διεθνή, πιο τολμηρό και απόλυτα φτιαγμένο για τη νέα εποχή της rock σκηνής, θα λέγαμε. Το Supermodel είναι ένα κομμάτι που ξεχωρίζει αμέσως έντονο groove, punk αισθητική, pop ενέργεια και μια δόση ειρωνίας για τον κόσμο της εικόνας και της τέλειας ζωής που συχνά βλέπουμε από μακριά. Με τη χαρακτηριστική παρουσία του Damian of David και τη σκηνική ενέργεια που έγινε του Måneskin παγκόσμιο φαινόμενο, το Supermodel είναι σαν καθρέφτης της εποχής, λαμπερός θα λέγαμε απ' έξω, αλλά με πολλά να κρυβεί από μέσα. Και τελικά στην εποχή του των supermodels θα λέγαμε, το πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις αυθεντικός, γιατί η πραγματική μόδα δεν είναι το στυλ, είναι η στάση.

Εκπληκτική Maneskin, πίσω στο 1987 τώρα. Οι Deepest Mode δείχνουν μια ακόμα μια φορά πόσο άνετα κινούνται ανάμεσα στον πειραματισμό και την καθαρή μουσική ταυτότητα. Το Route 66, ένα ιδιαίτερο cover του κλασικού κομματιού που είχε συνδεθεί με την αμερικάνικη κουλτούρα του ταξιδιού και της ελευθερίας, μεταμορφώνεται εδώ σε ένα καθαρά ηλεκτρονικό instrumental ταξίδι. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά με έντονα synthetics και ρυθμό, οι Deepest Mode δίνουν μια πιο σκοτεινή και σύγχρονη ματιά στο θρυλικό δρόμο της ελευθερίας. Και κάπως έτσι η Route 66 δεν είναι πια απλά ένας δρόμος στο χάρτη, αλλά μια διαδρομή μέσα στον ήχο. Και όπως λένε και οι Deepest Mode, το ταξίδι δεν χρειάζεται πάντα προορισμό, αρκεί να έχει ρεύμα.

Πάμε να τη δούμε λίγο πιο ηλεκτρονικά τώρα στο τέλος, καθώς το 2021 δύο μεγάλα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής συναντώνται και δημιουργούν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια της χρονιάς. Η Swedish House Mafia μαζί με τον The Weeknd παρουσιάζουν το Moth to a Flame, ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα σε dark pop και ηλεκτρονική ένταση. Οι στίχοι μιλούν για έλξη, εξάρτηση και εκείνη τη σχέση που ξέρεις ότι δεν σου κάνει καλό, αλλά δεν μπορείς να απομακρυνθείς. Και τελικά, όπως ο σκόρος στη φλόγα, ξέρεις ότι καίγεσαι. Αλλά η μουσική είναι τόσο δυνατή που θέλεις να φύγεις. Γεια σου Μιτσάρα μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ.

Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Στεφανία και στο γλυκό αφεντικό τον Αλέξη, να του πω και χρόνια πολλά για προχτές που είχε αυτό στα γενέθλιά του. Και εμείς τώρα θα κλείσουμε με ένα όμορφο τραγούδι, μιας και ήρθε και ο εκπληκτικός Βαγγέλης Ρίζος να μας ταξιδέψει άλλη μια μέρα με τις μουσικές του. Την καλημέρα και στη φίλη μου τη Στεφανία. Και το με το Turn the Lights Off, ένα κομμάτι που φτιάχτηκε για τη νύχτα, για τα clubs, για εκείνες τις στιγμές που η μουσική γίνεται το μόνο που έχει σημασία. Και τελικά όταν σβήνουν τα φώτα δεν μένει σκοτάδι, μένει μόνο η μουσική. Turn the lights off λοιπόν και αφήστε το ρυθμό να κάνει τα υπόλοιπα. Και εμείς εδώ θα είμαστε και το άλλο Σάββατο. Βαγγέλης Ρίζος έρχεται στα DEX και είναι έτοιμος να σας επιγειώσει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Σήμερα λέω να τα πάμε λίγο έτσι στο ποιοτικό το 80's, ποιοτικές παλιατζούρες. Όπως και να έχεις στα έξτρα του Σαββάτου, καλώς ήρθες, καλημέρα από τον Αμβρακή 919. Αφήνουμε τον Δημήτρη Μπόσμο, μας έφτιαξε με τις μουσικάρες του και πάμε μέχρι τις 2 τώρα, παρεάκι εδώ στα έξτρα του Σαββάτου σήμερα 9 του Μαΐου και ο μήνας έχει 9, αλλά εμείς εδώ το χαβά μας μουσικάρες από την πόλη της Σάρτας, Δημοτική Ραδιοφωνία της Σάρτας. Είμαστε 919.gr online και 91,9 στα FM. Για σας που ταξιδεύετε, για σας που δουλεύετε, για σας που οτιδήποτε κάνετε, ο Αμβρακή FM είναι εδώ. Eye in the Sky, Alan Person Project, τρομερό ξεκίνημα. Και είπα έτσι στην αρχή λίγο να φτιαχτούμε λίγο και να το πάμε στη συνέχεια. Μείνετε εδώ στο 919.

Αυτή είναι η αχά με το Crying in the Rain. Διασκευάζουν από τα παλιότερα χρόνια The Evelyn Brothers. Τι ωραία θα περάσουμε και σήμερα εδώ στα Extra Σοβά. Του Βαγγέλη Σερίζος είναι εδώ στο μικρόφωνο. Θα επιλέξει για σας μουσικάρες σήμερα αξέχαστες παλιατζούρες. Είμαστε εδώ για 2 ώρες να μαζέψουμε τις καλύτερες παλιατζούρες για να έρθουν εκεί στα ηχεία σας. Τραγούδια διασκευασμένα, τραγούδια original, τραγούδια από πολλές χώρες, τραγουδάρες. Μείνετε εδώ, παρεάκι. Καλημέρα να πω στο Μιτσάρα. Καλημέρα, Μιτσάρα. Καλημέρα στο Λίβερπουλ.

0: for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you.
1: Σε μια χώρα, σε μια Αθήνα μάλλον, η οποία χορεύει στους αριθμούς του Μετάλλικα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στα social media. Πολύ μαυρίλα. Και όταν εννοώ πολύ μαυρίλα, φυσικό είναι οι θαυμαστές του Μετάλλικα να φοράνε μαύρα σήμερα. Το σήμα του metal, ναι, και του hard rock. Εμείς εδώ το χαβά μας. Cat Stevens, James Taylor.

0: Αμβρακία FM.
1: Τι υπέροχο κομμάτι, κάτι Steven James Taylor. Cats in the Cradle. Πολλές πολλές καλημέρες στην όμορφη Λευκάδα. Στη ζεστή Λευκάδα, όπως μας λέει και η φίλη μας η Λίνα, Βασικά είναι ένα ζεστό απόγευμα. Ένα ζεστό, συγγνώμη, πρωινό Σαββάτου. Σας πήγα από μερικές ώρες μπροστά. Και λέει ότι είναι ώρα να βάλει και ζέστες, ε.

Μπράβο στην Κλόνια Γκέινορ για αυτή τη διασκευή. Καλημέρα Στεφανία, τρομερή διασκευή, ναι. Καλώς ήρθατε παιδιά, πρωινιάτικα Σαββάτου στα έξτρα του Σαββάτου. Για άλλο ένα Σάββατο έχουμε συγκεντρώσει τις καλύτερες μουσικές, τις καλύτερες παλιατζούρες. Και για δύο ώρες θα είναι εδώ στο 919, στη συχνότητα του 919. Τρομερή διασκευή όντως. Marianne Faithfull για τη συνέχεια. Bored by Dreams.

My Dreams, Marianne Faithful. Αξέχαστες φωνάρες, αξέχαστες καλλιτέχνες. Έτσι είναι η Νίνα Γκορντόν. Tonight and the rest of my life. Σας είπα είναι ιδιαίτερες μουσικάρες σήμερα. Καλημέρα Κωστίκα. Έχει παίξει κάτι για κάνει ένα πάρτι και δεν είμαι εγώ μέσα, δεν τα ξέρω εγώ, πρώτος. Αν ξέρετε κάτι, παραπάνω.

ακριβώς το 1980. Ρίος Πίτερ Βαγκόν, Take It On The Run. Το αμερικανικό συγκρότημα το οποίο το 1980 με αυτό το κομμάτι έμεινε να κρατηθεί, δεν θυμάμαι και εγώ, στο νούμερο 1 για πόσες εβδομάδες. Και μετά τους χτυπάνε με το Keep On Loving You, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Τρομερές μουσικάρες, ροκ, γαλάντες τότε. Αχ, ξέχασες στιγμές μουσικής απόλαυσης. Πολλές πολλές καλημέρες στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα και πάλι, στην Μπάργα, στο καναλάκι της Πρέβεζας. Πάλι Ροσβόνησα, θα πάω από εκεί, Αμφιλοχία, Μενίδη, όπου και να είστε, μήνυμα στο 919 και εδώ είμαστε. Paulo Coelho, We Have All The Cowboys Gone. Πού πήγαν, όντως έπρεπε να είχαμε καουμπόιδες σήμερα.

We'll have all the cowboys gone. Αυτή είναι Paula Cole. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. 9.19.gr και Βαγγελής Ερίζος εδώ στα έξτρα του Σαββάτου. Σήμερα 9 του μηνός, 9 του Μάη. Συντονισμένος πολλοί κόσμος, βλέπω τα μηνύματά σας.

0: Και αυτό είναι ο Chris Isaac από ένα καταπληκτικό live. Τι άλλο θα μπορούσαμε να τσιμπήσουμε από αυτό το live εμείς?
1: Blue Hotel,
0: Blue Hotel live στο Los Angeles.

νοσταλγία του κλασικού rock and roll. Μια δυναμική παρουσία πάνω στο σκηνή, όντως, ο Chris Isaac. Και για όλους τους φαν, 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού εδώ στην Ελλάδα, παιδιά. Όσοι τον ποθείτε, να πάνε να τον δείτε. Μεγάλες επιτυχίες να ακούς το Λυκαβητό, να έχει και φεγγάρι, και να ακούς Weekend Game από τον Chris Isaac.

διατηρητέα φυσικά μνημεία που είχαμε εδώ στην Άρτα. Ήταν ο Πλάτανος, παιδιά, στον πρώτο μάσο, στο γεφύρι μας. Δεν ξέρω πόσους μετά αιώνες, όχι χρόνια, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθε το τέλος του, γέρασε τόσο πολύ που κατέστη επικίνδυνος, όχι μόνο για αυτούς που είναι γύρω, αλλά για δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Μπείτε μέσα, διαβάστε στο Arta News και σε όλα αυτά τα site μας. Εκεί που θέλω να καταλήξω ότι είναι ένα από τα φυσικά μνημεία εδώ της Άρτας, το οποίο και ποιος δεν έχει πιει καφέ στον Πρωτομάστορα, και ποιος δεν έχει φωτογραφηθεί, και ποιος δεν έχει παίξει μικρός, και ποιος δεν έχει βάλει τα παιδιά του πάνω στον Πλάτανο. Τι να πεις. Καταλάβατε πως το είπα έτσι. Πολύ αρτινό. Λίγο πιο πριν η Cure, άλλο ένα live με το Lullaby. Rich Blackmore, Gladys Knight, Green Slaves. 10 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας.

Fear the Reaper, διασκευάρα από τους Beautiful South. Έχει μέσα και το ρουμπάκι του, έτσι που το κάνει πάρα πολύ όμορφο. Τέλος πρώτης ώρας. Πραγματικά είχαμε ένα ωραίο παραγιάκι με τέλειες μουσικές και αυτό θα συνεχιστεί μετά τις μία. Μείνε εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, Βαγγέλης Ρίτσος. Σας αφήνουμε Beatles και Free as a Bird και επανέρχεται πραγματικά με πολύ ωραίες μουσικές. Μείνετε εδώ στην Αμερική FM.

0: Αρχαία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

Πραγματικά, όταν έχω το χρόνο να διαλέξω κομμάτια για τα έξτρα του Σαββάτου, ακόμη και εγώ απορώ που τα βρίσκω αυτές τις κομματάρες. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε πραγματικά και μόνο στα έξτρα του Σαββάτου γίνεται αυτό. Supergrass, Σαν Πίτερσμπουργκ, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια, όχι μόνο δικό μου πιστεύω. Έχουμε μουσικάρες για άλλη μια ώρα, 919.gr, 91,9 στα FM. Πολλά φίλια να δώσω στη φίλη μου τη Σοφία την Εξάρχου. Προφανώς δουλεύει. Καλή δουλειά με μουσικάρες από τον Ευρακέ FM. Πάντα, ε. Αυτή είναι η παλιατζούρα και εγώ ο παλιατζούρος, ναι. Κάπως έτσι, όταν βρισκόμαστε, κάπως έτσι αναφωνούμε ο ένας τον άλλον. Star Sailor, Poor Misguided Fool. Και μείνε εδώ μέχρι τις 2.

καλεί αυτή η τραγουδίστρια που ακούει το όνομα Bonnie Tyler, η ποιήτρια του Total Eclipse of the Heart, τον ιρανικό μας το τραγούδι των ιρανικών μας χρόνων, μας μεγάλασουν με το Total Eclipse of the Heart. Βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι συνδεδεμένη μόνο μηχανήματα από μια σπάνια αρρώστια στον εγκέφαλο. Περνάει δύσκολες ώρες, η αλήθεια είναι. Όλοι εμείς οι μουσικοί ραδιοφωνικοί τύποι είναι στο πλευρό και στη σκέψη αυτής της μεγάλης τραγουδίστριας πραγματικά. Τι έχει πει, τι έχει διασκευάσει, τι έχει τραγουδήσει. Εδώ ακούμε το Learning to Fly. Bonnie Tyler.

Quanto More Say, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτού του καταπληκτικού καλλιτέχνη που λέγεται Έρος Ραμαζότη. Και αφού είμαι σε εκείνη την εποχή, θέλω να πάω σε ένα αγαπημένο μου κομμάτι από τη Ρωσία, παιδιά. Από τη Μόσχα, ο Ντίμα Μπιλάν, αυτός που έχει έρθει σε μεγάλη κόντρα με τον Σάκη Ρουβά, θυμάστε. Έχω ένα πολύ αγαπημένο ρώσικο κομμάτι που θυμήθηκα σήμερα για τα έξτρα του Σαββάτου. Αγγίζει το 2000 με 1990, εκεί τέλει 1990 με 2000. Πάλιουσε και αυτός ο καλλιτέχνης, ναι. Τώρα μην με ρωτάτε να σας πω τον τίτλο. Ίσως αν ακούει κανένας από τη Ρωσία μπορεί να μας γράψει στα ελληνικά. Ντίμα Μπιλάν. Αυτό που θα ακούσετε, ναι. Πολύ ρομαντικό, πολύ μελωδικό.

πραγματικά υπέροχο, δεν είναι? Αυτός είναι ο Dima Bilan, Love Me, κάπως έτσι. Είναι εξολοκλήρωση στα ρώσικα το κομμάτι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη η μουσική. Συμφωνείς, Ρούλα Καλύβα? Αγαπημένη μας Ρούλα Καλύβα από το Άμστερνταμ, την καλωσορίζουμε, την καλησπερίζουμε, την καλημερίζουμε. Χαιρόμαστε όταν μπαίνει και γράφει ένα μήνυμα έστω σε εκπομπές, μας κάνει πολύ χαρούμενους. Φιλενάδα, να περνάς καλά και να είσαι καλά. Καλό σου Σάββατο εκεί στο Άμστερνταμ.

την Μόνα Λίζα από τον Μάγκο. Μας έρχεται από την γειτονική τώρα Ιταλία, είμαστε, πάμε γειτονική Γαλλία, σε ένα από τα πιο ωραία κομμάτια γαλλικά όλων των εποχών. Κάπως έτσι πάει, ναι. Franz Gall, Hella.

αφού καλωσορίσουμε τον Ιάκωβ από την όμορφη Καλαμάτα. Καλησπέρα Ιάκωβε. Να πούμε ότι μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο και θα είναι πολύ καυτό. Η Πέγγιλη μόλις μας διασκεύασε το Hard Day's Night. Και πάμε για Fever.

πραγματικά καταπληκτικές μουσικές, καταπληκτικές διασκευές. Brandy Drew Boy με το Καμαλίν. Λίγο πιο πριν Tainted Love από την Gloria Gaynor. Shirley Clow με το Dear Michael, τον Led Zeppelin. Και όλα αυτά εδώ στον Ενευρακή 919 και στα έξτρα του Σαββάτου. 919.gr 91,9 στα FM για 20 λεπτά ακόμα στον αέρα για αυτά τα υπέροχα έξτρα του Σαββάτου. Καλησπέρα στην Άρτα, καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα στην αγορά. Καλησπέρα στην πόλη, η οποία είναι για άλλη μια φορά τρομερά σκαμμένη και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα ταλαιπωρηθώ λίγο να βρω να ράξω στο κέντρο για να πιω τα απαραίτητα σαββατιάτικα τσιπουρά μου. Τι λέτε εσείς? Μα στο κέντρο ρε παιδιά, καλοκαιριάτικα.

Διαφήμιση θα το έλεγα. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν ξέρω αν γίνεται ή αν έχει γίνει. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω στην Αθήνα, σε μια γνωστή, πάρα πολύ γνωστή αλυσίδα εστίασης. Χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ, γύρους και κλαψάντουιτς και όλα αυτά. Θα το πω το όνομα, Τζακαρού, ναι, είναι αυτό το Τζακαρού. Παιδιά, ζητούτε DJ για δουλειά. Έχω πάθει πλάκα, το διαβάζω και το πιστεύω. Νομίζω ότι έκανε λάθος και ζητάει άτομα για να φτιάχνουν σαλάτες, γύρους και τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος, καλά, το Τζακαρού είναι παντού στην Αθήνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε ή αν έχετε φάει από εκεί. Ζητάει άτομα για την DJ μέσα στο μαγαζί, το οποίο θα δίνει πίτα, γύρω, μουστάρδα, κρεμμύδι, πατάτα, ντομάτα. Ο άνθρωπος θα παίζει μουσικές. Απίστευτο. Με καλές αποδοχές και ασφάλιση και χιλιαδιό. Μήπως είναι καλύτερα εκεί παρά σε ένα κλαμπ μπαρ.

Hear It Through the Grapevine, Marvin Gaye, μέγιστο. Έτσι, από τα τελευταία τα στα έξτρα του Σαββάτου μας, που μένουν 13 λεπτά ακόμα για τις τελευταίες μουσικές εδώ στα έξτρα του Σαββάτου. Βαγγέλης Ρίζος, παρεάκι ακόμα εδώ, και τα μηνύματά σας προλαβαίνετε, αγαπημένοι Τράιβες.

mixtures, bridge, colors,

πραγματικά θα πάμε στο τέλος με δύο μεγάλες κομματάρες, Pink Floyd, Learning to Fly, The Church Under the Milky Way. Το παρεάκι σας ήταν υπέροχο, όπως και κάθε Σάββατο εδώ στα έκτος Σαββάτου, ζωντανά στο 919 στον Αμβρακή FM, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας. Αυτό ήταν, παιδιά, πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία με ωραίες μουσικές, ή στο επανειδήν, όπως λέμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο Μουσικό Λατοπίπερο, όπως πάντα, και για ανανεώνουμε το ραντεβού για άλλο ένα έξτρα του Σαββάτου, το επόμενο Σάββατο, αυτού του παράξενου Μάη. Το συνεχίζουμε εμείς, να το πολιορκούμε με μουσικές. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Bye.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
7: I am what I am my own special creation. So come take a look.

Radio.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Αμβρακία FM.

Αμβρακία FM.

old, familiar faces. I loved a love once, fairest among women.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
7: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Yep, νέος, παρουσιάσου. Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ.
1: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
0: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ.
1: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε.
0: Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού.
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβρακία 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Αμβρακία FM.
5: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
6: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
8: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
9: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
8: Ώρα για εξοικονομώ.
9: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
8: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
9: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
8: Μέγιστη επιδότηση 75%.
9: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
9: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
8: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακί FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακή FM.
1: This is the story of my baker, me.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Thank you so much. Thank you, Europe.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει.

0: τέσσερα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: I'm very much afraid it was all in your mind. If you haven't been murdered, I can only say better luck next.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
3: Feels so good.
2: Η ώρα είναι 3.
3: You're lying here next to me.
4: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.